0: ημισταύλο, στη σύλλογο ρημού τη αρέσκου στο ΙΣΤΑΠ, πίσω στο κεπάγιο λέει, σε και βούτρο στο βλέπλαβλο δεν ήσουα σε ότι κολοκομίνη της ποιημή, όλοι είναι ο στάπλο ρίσκλο, όλοι κακάει, όλα κακάει ο εμίνο σύφ, το έτσι το
1: Thank you so much, Mr. Steven Muitosem, Office of Law, Environmental Health Law, Tafia Health Promotion Bimi, all the way along the southern part of the country, Law Island Plotana. Plus, I come by again, or I come discuss by again to me, Law Radio Vanuatu, but talk about the shop inspection, more food safety, where you've been, Kotrulehem recently. Thank you so much for time to you.